Άρη Σποδιτιέλη, ω εμιογραφίτσιε, ο Μιχτιτούτιε, τη Ούρτσι, τραγητιέσκι, όντσιον.